Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ray, Take That και την επιστροφή της αδερφής της Kylie Minogue, της Dani. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alex Warren και Emerald Eyes.

νέος Alex Warren στο New Music Show και πάει τώρα στη νέα Ray που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single Joy. Το τραγούδι το ερμηνεύει μαζί με τις μικρότερες αδερφές της, Άμα και Absolutely, οι οποίες και οι δυο δουλεύουν πάνω στη δική τους όλο καριέρα. Το ότι τη μία της αδερφή τη λένε Absolutely, το προσπερνώ. Ο οικογενειακός δεσμός είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το κλιπ. Τραγουδάνε, χορεύουν και βρίσκουν την ευτυχία μαζί με τους ανθρώπους γύρω τους. Το track μας μιλάει ότι πρέπει να κρατάς την χαρά και την πίστη ακόμη και όταν η ζωή σου φαίνεται δύσκολη. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

0: Tame Impala, νέο single ακούγεται και στην ταινία Spider-Man. Αυτό ήταν το Loser. Και είπα τώρα στην Kiara Nelson και το Dancing Alone, το οποίο αφορά την ελευθερία του να είσαι ευτυχισμένος μόνος σου μετά το τέλος μιας σχέσης. Αυτό το μήνυμα δεν είναι μια οπτική γωνία marketing, αλλά η δική της ιστορία. Για χρόνια πάλευε με την αυτοαμφισβήτηση και δεν άντεχε να είναι μόνη της. Σήμερα όμως είναι η καλύτερη της φίλη και όλα όσα δημιουργεί έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους για να πετύχουν. Νέο single για την Kiara έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Kiara Nelson and you're listening to the New Music Show with John.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single της Miley Cyrus, ήταν το Bass Persuades. Και αυτό που κάνει το Feel My Love ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η μουσική του κατεύθυνση. Οι μεγάλες πολυμελείς αρμονίες των Take That συναντούν country επιρροές. Τα χαρακτηριστικά φωνητικά του συγκροτήματος αποτελούν μέρος του DNA τους εδώ και δεκαετίες, ενώ τα country στοιχεία φέρνουν μια διαφορετική απόχρωση. Έτσι και η συμμετοχή του Michael Patrick Kelly δεν είναι μόνο στα φωνητικά, αλλά στη σύνθεση του τραγουδιού. Και νομίζω ότι αυτή είναι από τις λίγες φορές που οι Take That κάνουν συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stewart στο Fade Away και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Monsoon των Tokyo Hotel ήταν το πρώτο single από το debut του album Shry. Αναδείχθηκε Best Song στα Golden Penguin Awards της Αυστρίας και ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best International Single στα Amadeus Awards. Η αγγλική εκτέλεση κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, συμπεριλήφθηκε στον International Disco του Group και κέρδισε αρκετά βραβεία. Ακουγόταν στη διαφήμιση του Happy Meal των McDonald's στη Μεγάλη Βρετανία. Το Monsoon λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια. Εμείς βέβαια σήμερα θα ακούσουμε την εκδοχή που όλοι έχουμε αγαπήσει με αγγλικό στίχο και έχει μεταδοθεί βέβαια πολλές φορές στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the new music show with John. I'm

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική αυτή τη χρονιά. Ella Langley και Choose in Texas. Και αλλάζουμε τελώς στυλ και πάτε στους Rock Traders. Το μέλος της μπάντας, ο James Sass, είχε γράψει την αρχική εκδοχή με τίτλο On Your Way to the Disco για το album Better in the Dark του 2007. Πριν όμως από 3 χρόνια, το group έκανε ένα remake σε αυτό το track, μετατρέποντάς το σε To the Disco και τώρα πρόσθεσαν την Dani Minogue στα φωνητικά. Αλλάζει πάλι τίτλο και γίνεται Dirty Dirty Disco. Η αδερφή της Kylie με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την Natalie Bassingwaite, γνωρίζονται από την εποχή της κοινής τους παρουσίας στο X Factor της Αυστραλίας. Αυτή είναι η νέα τους συνεργασία που έρχεται τώρα στο New Music Show.

στιγμή και τους Jonas Brothers ήταν το Listen When Sad και oratory για το Forgotten Hit. Λίγοι δίσκοι στην ιστορία της μουσικής ακούγονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα το Loose της Nelly Furtado. Ήταν τόσες πολλές οι επιτυχίες μέσα από αυτό που ακόμη και όταν σταμάτησε να βγάζει singles, τα ραδιόφωνα έπαιζαν τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα, όπως το Somebody to Love. Το track το έγραψε μαζί με τον Rick Nowak.

0: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's
4: Ozier. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Bruno Mars με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1992 γεννήθηκε η Ροζαλία. Μεγάλωσε στα περίχωρα της Βαρκελόνης και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με επένους. Μιξάροντας φλαμέγκο με pop και hip hop, κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως το Μαλαμέντε και αμέσως τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Βραβευμένο με Latin Grammy στην κατηγορία Album of the Year και έχοντας συμπεριληφθεί στην λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα albums όλων των εποχών, το El Mar Querer ξεκίνησε την άνοδό της στην διεθνή μουσική σκηνή. Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες Ισπανίδες τραγουδίστρες όλων των εποχών, έχοντας και μεγάλη επίδραση στους νέους. Θυμόμαστε σήμερα τον Despecha και ευχόμαστε χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ροζαλία.

Topic και Carter Blanche στο Lucky Ones και ένα σχόλιο που άφησε η Kat Burns σε ένα από τα βίντεο του Charlie Gier στο TikTok ήταν η αιτία να δημιουργηθεί το Small Talk. Το τραγούδι συνδυάζει τον μοναδικό ήχο του Charlie με σαξόφωνα ενώ δεν λείπουν οι disco pop επιρροές. Σιγουργικά μιλάει για την ελπίδα των νέων ξεκινημάτων. Το track είναι μέρος του ολοκένουργιου EP του Take Away My Problems, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και περιλαμβάνει επίσης και το αγαπημένο My Madonna που έχουμε υποστηρίξει πολύ εδώ στο New Music Show. Αγαπημένος Charlie Gier, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ellie Duet και Salt and Lime. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.